στα φτιά. Ταυνόντουσαν πρέμα πλάτσου, εικόνα ξνοσάσνησαν. Ο Μποζάρο Νίλοβατσου νέλωσε μη δισταστιάν. Αγόρε μη πέβαιου ποποβί, ή να σλέτζιου με λόποβι. Σαπούτσι σαμοσβάνι πρόροτσι, ου προπάστησε για πόροτσι. Τόκι ζιαβλίου σαουτσες και πλούλιου πομένι σλετσες και ζέσαι να γλάβου μη σταυλιαίου λόβορε. Τρζένι πως σμρτνε γόβορε.